Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γυρίζει ο τέλος τραβείτε και τλάτα κοντά το λαντ και τσάζε λελές να εκφεράρει πόρσι κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου μόν το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.

πάγει ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχτα κρυφά κονεβέτε. Είσαι μικρή βίζα τέλο τρεβίτε. Κατλάντα κοντιωτόλαντ και τσα ζελελε να κφεράρι πόρσικα τη πόρσικ πίσω πλάτα σου. Μον το γιουτ καϊσά του στο τεφούιο.